κανείς το νησιό να τριγύσει. Έξε τα μάλια στις πλάτες να μυρίζουνε οι στράτες.